0: Μουσικά. Ρόμελιτς Γκούλσεσμις. Ράδιο Τσουενεβούρι.
1: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi ekologiurat subtakhis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
0: Radio Tsuenebure.